0: Ραφάλ, Παρκινατικλά τη Χονίλ, Ούτλι Ραχό, Μακ Αρροσοχή. Μα λεπαφόνσα λεπαφόν καπάλ.
1: Γιαλαλπέχκουα σναλέπ, μας έσσα εις τσόλις νάστικουα. Χαμπανάν γιαλαλπέχκουα ναστάου σναλέπ, μας τεχτανάλι σνάστικουα. Προβέρβιος 15-20.
0: Πάναχ τσοκρέι λάπουν τεσιπάλ ατίνες σαήλ τσόλεχήλ 104.5 FM, λάχουν καπάλ, χαάχουαλ ροκ.